0: πλήν από χέρ, χωρί πάντα εντάξει, μετά λέμε για ούτσα τι, χωρί πάντα μου γιατί δεν σε βαράει.
1: Αούκανε όλα τα. Τα γανίβιτα σόρτ, τα ρουπένα, δεν το κορενσάν, δεν τίνγκι νίβικανε.
0: Μπέλκολ, μπέλκολ, δεν τίνγκι ώρα. Δεν τίνγκι ώρα, μπέλκολ, μπέλκολ, σε βιλεχόν έπακου, για ο μαστέο, κανένα γη. Τι. Ακόμα τα ρουπέτα κόλια από χάου, είτε τα γκούτου και με οβούρε, λίγα. Αλλά το μόνο που είναι ο μόνο που είναι και δεν είναι πάπα τα γκάσλια χέρια την ίδια.
1: Τι.
0: Νο, ουιαγά. Ουιαγά, ο οποίο πεσάμε για μόνο σε χέρια και σε καγκά, ο άλλο άλλο δεν μπορεί να είναι ουιαγά. Μα τα γκούτι τα χέρια, ο οποίο θα δει με ούγο αρδο με τι τα βρει τα πλάτη την ίδια. Του είπα κάτι τόσο, καλά. Αχ, ο ατρίδι δεν είναι στα ρέτα, έχω πλάτη την ίδια, αλλά καλά.
1: Μπέλκολ, μπέλκολ. Δεν είναι μόνο να κόμψε τάσο κάλο, να φουσάλε ο Σέι.
0: Ο χαμπόρα, ο τάσο λόγο.
1: Τζιτζι.
0: Μόλι τα λέγα τα βαζού και τζι.
1: Τζιτζι.
0: Μπα τη γόρη. Αν δεν έχω στάσο ένα προγράμμα, τι ο δάμον για. Ο δεύτερο μου του κουρούνο και σε κουαϊτέν να κάνε.
1: Χαμάσαλα.
0: Α, ο νεπαρή που όταν με νεουίχο μα, ο στάσο ρε προγράμμα, τι θα ρεζούμε την αβάχτα και έμπειρε δούρα προγράμμα, αγγλικά.
1: Χαχά.
0: Νο, α, ο νο. Πόρε με ο. Ο δάση ο σύρ, ο σύρ, ο σύρ, ο σύρ, ο σύρ, ο σύρ, ο σύρ, ο
1: σύρ,
0: ο σύρ, ο σύρ, ο σύρ, ο σύρ, ο σύρ, ο σύρ, ο σύρ, ο σύρ, ο σύρ, Λομά δε πορεύω εμάτα με πατσιά γαμ αου πατσιά χαδί.
1: Τι.
0: Πατσιά γαμ αου πατσιά χαδί δε χωρέ δε πάρα δουμραβότα ο μαστί.
1: Βάζι.
0: Αου πατσιά γαμ αου πατσιά χαδί χωρέ δε πάρα δουμραβότα ο μαστί.
1: Βά.
0: Αου αχερ γερ βασί δε αλλά παντάμκι.
1: Βά.
0: آخر گیر بشی دی اللہ پا دام کی فراون وانتی توبہ دا دیسی دی آو مخمت چاوائی دنیا تو لفانی دا بس توبہ کلا دا دنیا دا ارمانی
1: واہ دیر خستا دیر خستا دیر مننا کنستا سوچی تاسو کالو کو زمو پروگرامو آوری دا مننا
0: آو تو دی منوالو تسلام علیکم
1: والیکم سلام والیکم